0: самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
1: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180. Новая песня на русском.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Magic Jordan με Naomi Sharon και τη νέα συνεργασία του D. Colm. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο, Lost Frequencies και Marie Froese στο Παραΐσο.

Αυτός ήταν ο νέος Lost Frequency στο New Music Show και είπα τώρα στο νέο Teddy Swims και το Perfect Man, το οποίο είναι ακόμη ένα δείγμα της δουλειάς που ετοιμάζει. Το τρίτο του άλμπουμ είναι καθοδόν και αυτό είναι ένα τραγούδι στο οποίο καταρρύπτει την ιδέα του αψεγάδιες του συντρόφου, αναγνωρίζοντας ανοιχτά τα δικά του λάθη και τις μεταμέλειές του. Το καλύτερο απ' όλα όμως ήταν η αρχική πρόθεση του track, ένα εγχείρημα που θύμιζε ταινία δράσης. Είχε γράψει μάλιστα σε ένα post ότι η εταιρεία του δεν πίστεψε στο όραμά του και αναγκάστηκε να βάλει χρήματα ο ίδιος για να γίνει η ιδέα του πραγματικότητα. Νέο Teddy Swims με το Perfect Man έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

AJ Mitchell και Easier στο New Music Show και πάει τώρα στην Freya Sky, η οποία παρουσίασε για πρώτη φορά το Bad Taste κατά τη διάρκεια του πρώτου του show ως headliner. Ήταν ένα acoustic performance στη Νέα Υόρκη. Το track αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους fans της και είχε την ίδια θετική ανταπόκριση και στην Stars Align Tour που ακολούθησε. Μετά την επιτυχία που σημείωσε στις ζωντανές της εμφανίσεις, τον ερχόμενο ταλέντο μπήκε στο στούντιο για να το ηχογραφήσει και ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και εμείς τώρα στην επίσημη εκδοχή του στο New Music Show.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, όμορφη Παρασκευούλα. Είμαι ο Γιάννης Κουτσίκας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια όλη αυτή την εβδομάδα, ακριβώς την ίδια ώρα. Ήταν η επιστροφή των Kasabian Silver Ape Lies στο New Music Show και πάω τώρα στη συνεργασία των Magic Jordan με την Naomi Sharon, η οποία ξεκινά με συνθήκους εμπνευσμένους από τη δεκαετία του 80. Το Island Time έχει ένα ρετρό ρυθμό, ωστόσο αποπνέει μια απίστευτη σύγχρονη και cool αίσθηση. Μιλάει για τον έρωτα και το πώς χάνεσαι ολοκληρωτικά στη στιγμή με κάποιον που σε κάνει να νιώθεις ασταμάτητος. Το track διαθέτει εκείνο το σπάνιο χάρισμα να σε μεταφέρει κάπου αλλού σχεδόν ακαριαία και είναι το νέο μου κόλλημα τελευταία. Θα τα ακούτε πολύ συχνά εδώ στο New Music Show. Magic Jordan και Naomi Sharon, Island Time στο New Music Show.

Σιένα Σπάιρο και Material Lovers στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011 όταν το We Found Love της Rihanna σε συνεργασία με τον Calvin Harris ήταν το πρώτο single από το έκτο της άλμπουμ Talk That Talk. Σύμφωνα με τη Leona Lewis είχε προταθεί σε αυτήν αλλά είχε επιλέξει άλλο τραγούδι για να κυκλοφορήσει τότε και έτσι δεν προχώρησε. Όμως και η Nicole Scherzinger είχε δηλώσει ότι της προτάθηκε αλλά το απέρριψε γιατί είχε πολλή δουλειά εκείνη την περίοδο. Κατέληξε λοιπόν στην καημένη τη Riri και έγινε mega hit. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 10 εβδομάδες και είναι το 21ο πιο επιτυχημένο στην ιστορία του Billboard. Σκαρφάλωσε επίσης την κορυφή σε άλλες 25 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έγινε το έκτο της νούμερο 1 αλλά και το τρίτο του Calvin Harris. Το κλιπ είναι σε σκηνοθεσία της δικιάς μας Μελίνα Ματσούκας και πήρε βραβείο Grammy και MTV. Το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια του αιώνα. Το We Found Love λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta. Και πάω τώρα στο πρώτο Ιταλο-Ευρωπαϊκό γυναικείο K-pop συγκρότημα. Είναι όντως γεγονός. Οι 14 δημιουργήθηκαν ως ένα μοναδικό οικοσύστημα που εστιάζει στη νέα γενιά, χτισμένο γύρω από 4 ταλαντούχα νέα κορίτσια και σχεδιασμένο να απευθύνεται άμεσα στο εφηβικό κοινό, χρησιμοποιώντας γλώσσα που διαμορφώνουν την καθημερινότητά του. Πρώτο σίγγλ είναι το One More Kiss, που συνοδεύεται και από ένα βίντεο. Η μορφή του κλιπ έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να προβάλλει τις ερμηνευτικές ικανότητές τους, αλλά και για να εμπλέξει άμεσα το κοινό με την χορογραφία του. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Adele και Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο τρίτο άλμπουμ Thin Wall στον Balthazar υπήρχε το ατμοσφαιρικό Bunker. Για την παραγωγή αυτού του δίσκου συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με τον Ben Hillier, γνωστό για τις δουλειές που έχει κάνει με τους Blair και τους Depeche Mode. Τον έφτιαξαν κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκαναν σε όλο τον κόσμο και το αποτέλεσμα ήταν ένα indie rock album γεμάτο από μελαγχολικές μελωδίες. Έτσι ακριβώς είναι και το Bunker που έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. Every time.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η νούμερο 1 επιτυχία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ντατί και Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Οκτωβρίου 2015 κυκλοφόρησε το Stories. Το δεύτερο άλμπουμ του Avicii ήταν σε παραγωγή του ίδιου, ενώ διάφορα ονόματα τον βοήθησαν για να το ολοκληρώσει όπως ο Martin Garrix. Πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν τραγούδια του δίσκου όπως ο Chris Martin, ο Robbie Williams αλλά και ο Brandon Flowers των Killers. Παρ' όλα αυτά κανένας δεν εμφανίζεται στα credits. Η μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό το δίσκο ήταν αναμφισβήτητα το Waiting for Love που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Free Your Mind. Και πάτε τώρα σε ένα track με τίτλο Ιμβούλα, που σημαίνει βροχή τόσο στα Ζουλού όσο και στα Κόσα. Υπεύθυνοι για να ενώσουν αυτούς τους δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους είναι ο DJ Colm και ο DJ Maforisa. Ο ένας δίνει τα απαλά φωνητικά του και τη διεθνή εμπειρία του στη σύνδεση τραγουδιών, ενώ ο άλλος βάζει την ταυτότητα του αμαπιάνου, χάρη στην οποία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του είδους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Αλίους και Λίζα Άγιαξ στο Trigger Point. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.